70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το πρωί πρωί με τις αηδίες. Και είναι και Δευτέρα. Πω πω ρε φίλε, Δευτέρα. Αν η Δευτέρα ήταν γλυκάκι, θα ήταν τάρτα με μπάμιες. Πω. Αν ήταν φωσφοριζέ προφυλακτικό, θα είχε σβήσει. Πού σου κέρα του Δευτέρα, λέει ο άλλος. Έχει και ένα σποτάκι εδώ που λέει να ξυπνήσετε. Καλά, μην το πιστέψετε και πάρα πολύ. Αντί να ξυπνήσετε, δεν πάμε όλοι μαζί αγκαλίτσα. Όχι οι μαντράχαλοι. Εγώ με τις κοπέλες. Οι άλλοι να κοιμηθείτε μόνοι σας. Άντε κοιμήσου πρωί-πρωί.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
3: Ναι. Χασμουριτό. Α, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με το χαλί. Σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί.

0: Ούγκο. Τώρα για ποιο λόγο δεν το γνωρίζω ακριβώς, δηλαδή δεν υπάρχει και κάτι χαρούμενο να δείτε στη ζωή σας. Αξυπνήσετε, απεταχτείτε από το κρεβάτι, θα κοιτάξετε αριστερά το μωρό σας, την αγάπη σας, να ροχαλίζει σαν τρακτέρι στην ανηφόρα που το έχουν βάλει με την όπισθα για να το σπρώξουν οι μπουρτζόβλαχοι με τη Δευτέρα να πάρει μπροστά. Λίγο σαλάκι, όχι λάκι, ακριβώς να τρέχει από το στόμα του ή το στόμα της ή το στόμα τους. Αν είναι πραγματική σχέση, μυρωδιές, λίγο προσαγωγήλα, αρκετή ποδαρίλα και πολύ, πολύ, πολύ θύλα, η οποία επικρατεί μέσα στο δωμάτιο και ανοίγει τα μάτια σου να πούμε και βλέπεις μπροστά σου τη Δευτέρα. Τώρα είναι να μην της πεις... Oh, καλή βδομάδα. Έλα εδώ μωρή Δευτέρα να σου πω κάτι. Πίσου μωρή να πούμε. Καλά δεν ήμασταν το Σαββατοκύριακο. Καλά δεν είχαμε κανονίσει. Ήμασταν με τις παρτάρες, τις ποτάρες μας, τον εθνικό μας ντουβρουτζά που δυστυχώς καταβαραθρώθηκε για μία ακόμα φορά. Δεν έχουμε ελπίδα σαν λαός. Δεν μας ψηφίζουν, δεν μας παίζουν οι φιλενάδες μας. Να η φιλενάδα μας από εδώ, δυο μέτρα παλικάρι, και δεν μας παίζουν. Δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Με στεναχώρια, με κατήφια, με μια ιδέα και μισή. Από εδώ κοιταχτείτε στον καθρέφτη σας. Ναι, ναι, αυτή την ιδέα. Θα μου πείτε τι είναι και η μισή. Κρατηθείτε, μπορείτε και χειρότερα. Οπότε με κέφι και ενθουσιασμό ξεκινάμε για μία ακόμα φορά εδώ στους 98,1 τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4, που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο, είναι Δευτέρα πρωί, είναι αρχή της εργασάιμης. Πού να πάμε τώρα, θα πάτε όλοι στις δουλειές σας, στα γραφεία σας, θα δείτε αυτές τις αγαπημένες φατσούλες. Όχι τόσο η τινότα, όσο περισσότερο το πορνίδι εκεί που σας περιμένουν να πούμε, να πείτε τι ωραία που περάσατε το Σαββατοκύριακο. Αχ, καλά, δεν μου άφατες. Πήγαμε εκεί και είχε καταπληκτικό φαΐ. Έχεις ξαναφάει? Όχι. Πήγαμε εκεί και να έχει πόπο, ωραίο κόσμο. Ωραίο κόσμο. Τι είσαι, γαμώτο. Φωτογραφικός φακός του Μαρί Κλέρ. Και αυτή η Κλέρ, δηλαδή να την ενημερώσουμε ότι κάποια στιγμή ότι αυτό το Μαρί δεν είναι και τόσο τιμητικό. Δηλαδή σε όποιο χωριό και να πας να πούμε, άμα σε πούνε Μαρί, είναι λίγο προβληματικό. Ήδη αν είσαι κινητικό αγοράκι λίγο παραπάνω να πούμε, είναι ακόμα πιο προβληματικό. Αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς για το Μαρί της Αλληνής. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν γεωμάτι κέφι και ενθουσιασμό εδώ στην έναρξη της εργασάιμης, η Δευτέρα που είναι πάντοτε είναι λίγο σύχαμα να πούμε. Τι το θέλουμε αυτό, γιατί δεν την ξεκινάμε την εργασάιμη από την Τετάρτη? Παιδιά, όλοι οι άλλοι κάνουν τετραήμερο και με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Θυμόσαστε αυτό το μητρικό ηχητικό, το γιωμάτο αγάπη. Μάνα, πήρα κάτω από τη βάση τα μαθηματικά. Γιατί πήρες κάτω από τη βάση τα μαθηματικά? Ο Γιωργάκης της Κυρακίτσας απέναντι να πούμε, γιατί παίρνει 20, μάνα. Ο Γιωργάκης κάθεται στο δάσκαλο. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Γιωργάκης. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς την ίδια λογική προσπαθούμε και εμείς να εφαρμόσουμε. Δεν το βλέπω να πιάνει. Το βλέπω να πιάνεται. Είναι άλλο πράγμα η ενεργητική φωνή, άλλο η παθητική. Είναι το λούζο, λούζομαι. Είναι το ξύνο, ξύνομαι. Ειδικά αν δεν έχετε γυρίσει να πούμε το πληκτρολόγιο στα γκρίκλεις, είναι λίγο παραπάνω, είναι λίγο θολό. Και αν δεν είναι, άμα σας πετύχει να πούμε παθητική φωνή με στη μούρη, θα θολώσει, θέλετε και μη. Είναι αυτά τα παράξενα, δεν μας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνεις, τι να πει κανείς για τη Δευτέρα της Αλληνής. Σας υποδεχόμαστε εμείς όμως με κέφι και ενθουσιασμό. Και να πω και τα δικά μου τα παράπονα. Ένα κτηνόδι πονοκέφαλο. Ξυπνάω το πρωί να πούμε, και αντί να έχω την υπέροχη γεύση από τις 17 απανωτές ονειρόξεις που δεν είχα. Όταν δεν τις έχεις, μπορείς μετά να πούμε να βάλεις ό,τι σενάριο θέλεις. Γιατί συνήθως όταν τις έχω, είναι αυτό που μαζεύονται οι κοπέλες να πούμε, με κοιτάνε στον ύπνο μου, μου χαμογελάνε, μου κάνουν κάτι παράξενα κουνήματα, πέρα, δόθε, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Είναι σαν να με αντιμετωπίζουν σαν ταχύτητα στη νεκρά, που λίγο λίγο τακ τακ τακ τακ την τσεκάρουμε και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Οπότε μένω εγώ δυσαρεστημένος και τα λοιπά. Άμα δεν γίνει τώρα αυτό, φαντάζομαι ότι 17 ονειρώξεις θα ήταν καλές. Αλλά είναι μία ίδια και μισή. Αντί να έχω αυτό το πράγμα, λοιπόν, ξυπνάω το πρωί και έχω το φρικτό. Προφανώς έχει έρθει ο δαίμονας της Τασμανίας, της Βασκανίας. Δεν θυμάμαι, είναι κάτι. Στο National Geographic τα βλέπω αυτά συνήθως. Μου έχει μείνει ένα κουσούρι από τότε που δεν είχαμε πρόσβαση στην πορνογραφία και κοιτούσαμε το τσίρκο στην ΕΡΤ 3 και μετά, παιδιά, το τι κάναμε, απίστευτα πράγματα. Έχει τύχει να πούμε να ερεθιστώ βάζοντας το πιατάκι κάτω από το ξυλάκι και γυρνώντας το γύρω-γύρω. Το παιδικό υποσυνείδητο ρουφάει τη γνώση από μακριά και μετά μένει και τη ρουφάει από μακριά, κάνει καριέρα, γίνεται δουλίτσα. Και μου μπήκε αυτός ο δαίμονας της Τασκβασκανίας. Θα είχα κοιμηθεί και παράξενα, ποιος ξέρει, θα ήμουν τίποτα τα μπρούμητα. Είχε και ζέστη χθες το βράδυ με τον ποπό έξω και τα λοιπά. Έρχεται και αυτός και πάει και μπαίνει. Κάτσε ρε καραγκιόζη, αφού είσαι, δηλαδή, λίγο ετεροφιλόφιλος, δεν μπορείς. Εμένα, τι με θες τώρα, δηλαδή. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και ένας τρόπος αυτός να το υποσυνείδητό μας να μας διδάξει πώς να αντιμετωπίζουμε τις αντικσότητες. Διότι δεν πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Το ποτήρι είναι πάντοτε βέβαια γεμάτο. Έχει μέσα και νερό και αέρα και μια παράξενη γεύση. Δηλαδή, τι το θέλατε, το ποτήρι χαρτοπετσέτες δεν έχετε? Αλλά όπως και αν έχει, το σκέφτηκα μετά και λέω, κοίτα να δεις, να πούμε. Θα δεις το ποτήρι μισογεμάτο. Και ενώ έχω τον φρικτό τον πονοκέφαλο, που τώρα όλες οι φίλες εκπομπής θα με ξεματιάσετε. Δηλαδή, επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να μου πετάξετε τα μάτια έξω. Ήμαρτο πια με τους μονόσβερχους. Και το σκέφτηκα. Λέω, εντάξει, μπορεί να, ας πούμε, να πονάει το κεφάλι σου, αλλά δες και το θετικό της υπόθεσης. Δεν πονάει ο κολφίμφιμ σου. Μιλούσα στον εαυτό μου, δεν δείχνω κάπου. Το οποίο δεν με έκανε να νιώσω λίγο καλύτερα, αλλά τέλος πάντων, γενικά αυτό είναι μια ωραία πρακτική που μπορούμε να την εφαρμόσουμε προκειμένου να βλέπουμε τα όμορφα στη ζωή. Έλα ρε εσείς τα όμορφα στη ζωή. Και πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας, να πάμε να δούμε ποια είναι η ταυτότητα της ημέρας. Τι διάολο έχει συμβεί σαν σήμερα 18/5. Να σας μεταφέρω ηχητικά μια καταπληκτική εικόνα που βλέπω από αυτά τα πολύ ωραία τα post, τα εμπνευσμένα που βάζετε στο Facebook, για να μπει κανείς από κάτω και να εκτιμήσει βαθιά την προσωπικότητά σας, ψάχνοντας τις φωτογραφίες σας να βρει κάτι που είναι πιο μακριά από τον αμφιβληστροειδή. Μπας και μπορέσει να σας κάνει έρωτα από μακρισμένα και να σας βάλει και έναν αντίχειρα. Τώρα, είτε ότι αποδέχεται αυτό που είσαστε, είτε είναι κάποια καινούργια σεξουαλική πρακτική βασισμένη πάνω στο το stop. Δηλαδή, άμα βάλεις τον αντίχειρα, μπαίνει στο ότο και δεν έχει stop. Σας το περιγράφω, είναι πολύ πολύ ωραίο, είναι, φανταστείτε, ένα μπλε ουρανό. Άρε Θεέ, πόσο τριμμένο χαχανούλι χαράς, για να μην σε βλέπουμε. Μπροστά έχει μία προβλήτα, τι ωραίο πράγμα, από πάνω έχει αλμύρα. Έχουν πέσει και τα νερά από κάτι κύματα και είναι μία καθισμένη στην άκρη. Κοπέλα μου, όταν σηκωθείς θα είσαι σαν κατουρημένη, δηλαδή αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Είναι μία λοιπόν καθισμένη, δεν βλέπουμε μούρι. Αν κρίνω από το υπόλοιπο, δόξα τω Θεώ, μεγάλη χάρη του. Έχει τα χεράκια τζι, τα γονατάκια τζι. Και αυτό το έχω δει σε μία ταινία. Ξεκινήσανε, είχε τα χεράκια τζι, τα γονατάκια τζι. Μετά τα είχε στους αστραγάλους τζι. Μετά οι αστραγάλοι τζι είχαν πάει κοντά στα αυτιά της, δεν μπορούσε να ακούει άλλο η κοπέλα να πούμε, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων. Και είναι ωραία, ατενίζει το πέλαο το αχανές από πίσω σε μια θάλασσα που πρέπει να έχει φύκια από κάτω, γιατί έχει κάτι μαυρίλες, κάτι αηδίες. Να μπεις μέσα να το πατήσεις, ό, να σου γραμφθεί και το δάσος της Ποσειδονίας σου και τον Ποσειδώνα και όλα αυτά. Και δεν χρειάζεται πολλά. Η εικόνα αυτή δεν χρειάζεται πολλά συνοδευτικά. Ένα κειμενάκι μικρό έχει από πάνω, πολύ ωραίο. Λέει, άφησε τον να σε χάσει. Ωραίο είναι. Και μακάρι, μάλλον έχει μπει και αυτός από κάτω και πατάει like μόνος του. Αλλά έτσι όπως κοιτάει η κοπέλα, που είναι λες και εντάξει, άντε, κάνε τη δουλειά σου, θα ήταν εξίσου λογικό το άφησε τον να σε έχεις θυμ. Θα ήταν και ρομαντικό, καθώς ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και η κοπελιά ατενίζει το πέλαο, περιμένοντας να δει τα επιπλέοντα αποτελέσματα λίγο αργότερα. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας αυτό, οπότε δεν είναι κάτι μακρινό της καθημερινότητας. Μου άρεσε πάρα πολύ εδώ, συγκινήθηκα που το βλέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, να δούμε τι διάολο έχει συμβεί σαν σήμερα. Θυμίζω ότι πρέπει αρχικά να πεταχτείτε από το κρεβάτι δοκιμάζοντας τον εσωτερικό σας νίντζα. Παρομοιαστικά να πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Πώς κάνει ο νίντζα, πώς κάνει ο νίντζα, πώς κάνει ο νίντζα. Πω από ερωτήσεις, πάμε να δώσουμε την απάντηση. Ο νίντζα κάνει πάντοτε. Αυτός ο καταπληκτικός ήχος που τον είχαμε αντιμετωπίσει σε όλες. Ζήνα, Γαβριέλα, μετά μας πετούσανε να πούμε τον Κέβιν Σόρμπο πριν παραγγείλει το GMB. Κοίτα να δεις τώρα. Ερχότανε και ο Ιόλας, αυτός τι παρήγγειλε, ένα τζιτζιμπίρα, δεν τον βλέπετε ένα 40 ο άνθρωπος. Αν δεν πιάσει τώρα όλο αυτό, δοκιμάζουμε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει το ελατήριο. Το ελατήριο κάνει πάντοτε παιδιά. Πήρα το εφηβικό ελατήριο, μισό λεπτάκι να πάρω το ελατήριο του Μεσήλικα. Let's go. Τσάω νιά νιά. Τέρμα. Μέχρι εκεί και το υπόλοιπο είναι οι αναμνήσεις. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε χαμ. Τρεις τελίτσες μετά το μ. Ναι, είστε φτωχοί. Πλεμπέοι, συχάματα. Δεν έχετε λεφτά και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας να βγάλετε λεφτά που δεν θα τα έχετε μέχρι το τέλος του μηνός. Έχουμε περάσει τα μέσα του μηνός, η μισή ψωμολυσάτε. Η άλλη μισή το έχετε γράψει κεφαλαία και το μη είναι δύο ενωμένα λάμδα, είναι παράξενο αυτό, το προσέχετε. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε έλα ρε γαμώτο, ας δοκιμάσουμε με το Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων. Κίνο το πρωινό επιχείρημα που δεν σας αφήνει να μείνετε άλλο στο κρεβάτι. Τι mind over body και ideas. Χιλιάδες γιόγκοι δακρύζουν μπροστά στην αίσθηση της πρωινής κύστης που είναι έτοιμη να σκάσει. Ναι, είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, ανελαίητα κατουργέστε. What has been thought cannot be unthought. Οπότε έχουμε βρει τα εσωτερικά παρομοιαστικά κίνητρα για να πεταχτούμε από το κρεβάτι Δευτέρα, ρε, Δευτέρα. Όντως σαν ταρτάκι με μπάμια, δηλαδή. Αυτό για δεν το δοκιμάζετε. Σάμα τις οι άλλες γεύσεις τα ταρτάκια τρώγονται. Κύριε, συγγνώμη, το είπα για το ζαχαροπλάστη της Δευτέρας. Πάμε να δούμε τι διάολο έχει συμβεί. Σαν σήμερα, τι είναι αυτό το παράξενο, το 18-5, που έχει προσγειωθεί μες στη μούρη μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 and let's go with the podes. Πάμε, motherfuckers. Για να δούμε τι γιορτούλα έχει σήμερα. Γιορτάζει ο Εφράσιος. Η Εφρασία. Τι είναι αυτό. Το συχαίνεστε το μωρό. Ο κύριος Νονός. Ναι, ναι, ναι. Το συχαίνεται. Πω, αυτό και αν το συχαίνεται. Το φτύνει κάθε μέρα. Ο κύριος είναι ληξίαρχος. Ναι, ναι, ναι. Αυτός το συχαίνεται το μωρό. Αυτός συχαίνεται και τον Νονό. Κατουράει τον Νονό που φτύνει το πιτσιρίκι. Ας το πούμε Εφράσιο ή Εφρασία. Τώρα να σε πούνε Εφρασία, ας πούμε. Έχουμε και αυτή την παράδοση εδώ στην Ελλάδα να δίνουμε τα ονόματα των παππούδων, να πούμε, και των γιαγιάδων στα παιδιά. Αλλά πόσους παππούδες τους λέγανε Εφρασία. Τέλος πάντων, γιορτάζει ο Ιούλιος. Έλα μωρή αρρώστια, Τζουλάι σήμερα. Να βάλουμε την Τετάρτη Ιουλίου που έχω γενέθλια. Ωραία. Γιορτάζει η Ιουλία. Έλα μωρή αρρώστια, Τζουλία. Το Τζουλάκι. Το ξέρετε, το έχετε συναντήσει όλοι. Και στο ημερολόγιο σας και παντού. Και γιορτάζει, παιδιά, και η Φαϊνή. Έλα μωρή ιδέα. Έλα μωρή αρρώστια ιδέα. Αιντία και μισή. Για να γιωμίσει ο εγκέφαλός σας, αυτό εννοούμε. Τι άλλο παράξενα πράγματα έχει σήμερα. Λοιπόν, το 1821 ο φίλος μας ο Νικηταράς, χωρίς να ξέρει ότι μετά να πούμε θα τον πετάξουμε τυφλό να ζητιανεύει, νόμιζε ότι θα πάρει το εφάπαξ και σύνταξη. Από τότε έπρεπε να τα βλέπουμε. Θα νικήσει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Και από εκεί θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Και μάλιστα μετά την μάχη λέγεται πως είχε πάθει αγκύλωση, να πούμε, δεν μπορούσε να βγάλει το σπαθί από το χέρι. Έχω πάθει το ίδιο πράγμα, όχι στα Δολιανά. Δεν θυμάμαι που είχε σκύψει αυτή η τουρίστρια. Και... Τέλος πάντων, τον χαιρετίζουμε γιατί ήταν από τους λίγους ιδεολόγους και ήταν και ωραίος. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 1828 οι Τούρκοι θα την πέσουν στο Φραγκοκάστελο εκεί πέρα στα Χανιά και ήταν μέσα 600 κριτιτσίμρε και το υπερασπιστήκασι. Αλλά ήταν παραπάνω οι άλλοι, ήταν οι καλύτερα εξοπλισμένοι. Θα ποθάνουν μρε, να πούμε υπερασπιστήκασι. Αλλά τα φαντάσματά τους θα μείνουν για πάντα εκεί. Είναι οι δροσουλίτες. Όσοι πάτε και τους βλέπετε κάτι σκιές στον τοίχο, κάτι παράξενα πράγματα να πούμε στα Χανιά, να προσέχετε και τι καπνίζετε. Καλού κακού, αν δεν είναι φάντασμα παιδιά, τότε κάτι σας έχει χαλάσει. Λοιπόν, πάει το χαλί. Ξανάπαιξε. Λοιπόν, τι θα γίνει σαν σήμερα. Θα αναφερθούν σήμερα το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και τη δράση στο στρατό του Ασπίδα. Έλα μωρή αρρώστια, να πούμε το λαμπατέρι του Captain America. Δεν ήταν αυτό, ήταν μια κίνηση που τώρα υπήρχε, δεν υπήρχε, κανείς δεν ξέρει. Μάλλον υπήρχε, αλλά ήταν άλλο πράγμα. Κάποιον στρατιωτικό, ναι, που είναι εν συντμήσει, είναι εισαγωγικά, είναι το αξιωματική σώσατε πατρίδα, ιδανικά δημοκρατία και αξιοκρατία. Τι να πρωτοσώσεις, να πούμε. Εδώ γίνεται το σώσε. Και θα πάνε κάτι ωραία φασιστοειδή και τα λοιπά και θα πούνε ότι οι παιδιά αυτοί είναι, έχουμε αριστερούς στο στράτευμα. Δηλαδή ψάξετε στην αρχή για σκεπτόμενους και τέτοια και μετά το βλέπουμε. Αλλά τέλος πάντων, και θα κατηγορήσουν και τον Αντρέα. Δεν θα πάει 81. Θα πάει. Θα δείτε τι θα πάθετε. Και τελικά θα καταλήξουμε στην αποστασία. Θα έρθουν και κάτι Κύπροι με το Γρίβα. Θα τα κάνουν και πλακάκια με το παλάτι. Έγινε λίγο της κακομοίρας. Και μετά τέλος πάντων θα έρθει η Χούντα και θα τους πει, εντάξει παιδιά, κάνουμε εμείς δουλίτσα τώρα. Σας απαλλάσσουμε, να πούμε, από το δικαστήριο. Οπότε σας πάμε σε ένα ξερονήσι για να κάνετε κάποιες διακοπές ωραίες. Πάνω κάτω και μέσες άκρες αυτό έγινε. Τι άλλο έχει συμβεί έτσι σαν σήμερα. Λοιπόν, το 2000, έλα μωρή αρρώστια, 2000, το θυμόσαστε που περιμέναμε να πούμε ότι θα έχουμε πάει στο φεγγάρι, θα έχει πτάμενα αυτοκίνητα, θα έχουμε πρόσβαση στη γνώση και θα τη θέλουμε κιόλας. Και τελικά έχουμε καταλήξει το 2026 να μπαίνουμε στο Facebook να κάνουμε το τεστ. Ποιο μπρόκολο είσαι? Όλα ξεκίνησαν το 2000 που με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο θα εγκρίνει την αίτηση να μπούμε στην ΟΝΕ. Δηλαδή και αυτοί, αφού το βλέπεις, θα διαλυθούν σαν συγκρότημα. Πού και πού μετά από καμιά τριανταριά χρόνια θα βγουν 50 μεσήλικες εκεί πέρα και θα τραγουδάνε κάτι. Δηλαδή σιγά το συγκρότημα, τέλος πάντων. Και μας βάλανε μέσα παιδιά με αληθινά νούμερα. Το είχαμε βγάλει έξω και λέγαμε να τόσο είναι 20 πόντι. Μετά φάνηκε βέβαια, να πούμε, η πικρή αλήθεια του χάρακα. Δηλαδή ούτε σε dick pic μπορεί να το στείλεις, ούτε να υπολογίσεις την απόσταση να της πεις να παρκάρει. Το χάλι το μαύρο. Το 1846 θα γεννηθεί ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ. Έλα μωρή αρρώστια, Φαμπερζέ. Ένας Ρώσος κοσμηματοπόλης, ο οποίος έφτιαχνε αυγά από διαμάντια. Εντάξει, ωραίο είναι. Ο μελέτα κάνει. Ρε φίλε, πώς θα βουτήξω ψωμάκι? Δεν το βλέπεις? Κάτι βλακίες να πούμε. Και έχουν εξομείνει τα αυγά, να πούμε, και τα πουλάνε πέρα δόθε. Είναι κάτι κακομοίρες κότες, να πούμε. Έχουν ξεκολληθεί για να κάνουν το δίκροκο. Και μετά από τόσο κάματο, τόσο πόνο, κοιτάνε στην προθήκη και σου λέει, αυτό είναι πιο ακριβό. Κάτσε ρε, να πούμε. Γιατί είναι πιο ακριβό? Τι, στο ξαναβάλανε μέσα? Μεταφέρω λίγο τα προβλήματα από τις φίλες μας τις κότες. Και είναι και πολλές γαμότο. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Να, το 2017 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Chris Cornell. Προλάβαμε και τον είδαμε και live. Και ζωντανά και ζωντανό, που είναι παράξενο. Από τους Soundgarden. Και τι άλλο έχει γίνει έτσι σαν σήμερα? Πατάω το 3, πατάω και το 13. Έχει και κάτι άλλο, αλλά εμείς δεν έχουμε χρόνο. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί στη δική σας την καθημερινότητα, στη δική σας την ημέρα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα μη στα βάτα, όχι από εκεί σου. Θα έχω πονοκέφαλο σήμερα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία που μας κάνουν ενταχτυρντή στην ματαιοδοξία και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, η Μαρίτα μας κάνει ποδαρικό. Συγγνώμη, πριν πατήσεις λίγο να σνιφάρουμε, για του λόγου του αλητές, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει. Με τις πανέμορφες αφίσες σου και το πανέμορφο σποτάκι σου. Σου έριξα ένα, να ξέρεις. Αου. Ξέρεις, συνεχίζει να πονάει το κεφάλι μου, αλλά δεν πονάει ακόμα ο κολθίδ. Το ρίξε σωστά. Ένα ξεμάτιασμα, λέει. Α. Αναφερόμενη βέβαια στην καταπληκτική αφίσα της εξαιρετικής εκπομπής που πλέον έχει και αφίσες και όνομα και ημερομηνία. Νόημα δεν το βλέπουμε τώρα σε λιγάκι. Τα καταλαβαίνω, Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ. Πώς να ανταποδώσω, τι να σου ρίξω κι εγώ ένα. Ξέρεις, να το κρατήσουμε όμως μεταξύ μας, διότι δεν μπορώ να βγω μετά να πούμε και να το λέω στους οικείους μου. Και ειδικά αν ξεκινάω από το τέλος προς την αρχή, λέει παιδιά, πω, έριξα ένα στη Μαρίτα. Έλα ρε φίλε, ναι. Τι λέει ρε μαν. Ναι. Και μετά μου ρίξει και αυτή ένα. Έλα ρε φίλε. Αχα. Δηλαδή είναι λίγο θέμα ματαιοδοξίας. Ένα από τα δύο που πέσανε, να το κρατήσουμε κρυφό. Νάκη Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι. Καλή εβδομάδα λέει σε σένα και σε όλους την παρέα μας. Τι μας νοιάζει η παρέα σας τώρα, δεν το βλέπεις να πούμε. Παρέα σας. Έχεις και τον άλλο να πούμε το είναι περίλικα εκεί πέρα. Αυτό δεν είναι παρέα. Αυτό είναι σύναξη του ΕΦΚΑ. Δεν το βλέπεις. Ελπίζω να είχες ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο όπως το δικό μας. Καταλαβαίνετε τέτοια εκφορά λόγω από γυναίκα. Το αποδομούμε αμέσως και εύκολα. Ψιλοχές, θυμ, τι Σαββατοκύριακο είχα. Το ελπίζω είναι νιανιανιά. Το θέμα είναι ότι εμείς περάσαμε καλά. Δεν σε νοιάζει, δεν θα ρωτήσεις. Άμα δεν ρωτήσεις θα σου πω εγώ. Δηλαδή το βλέπετε. Περιμένω ρεπορτάζ λέει για την Eurovision. Σίγουρα την είδες, ναι. Ναι, 2-3 φορές εμβόλυμα. Γιατί είχα πιει κάτι καφέδες τους γαλλικούς. Και κάθε break πήγαινα και κατούραγα. Και αναγκαστικά κοιτάω να πούμε, γιατί είναι και αναμένο το φως, μην νομίζεις. Εννοείται, έχουμε απίστευτο ρεπορτάζ. Τώρα μετά το break θα προλάβουμε. Να και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ποιος ξέρει, θα πέρασε υπέροχα κι αυτός και η παρέα του. Καλημέρα ανθισμένη παραγωγάρα Αλέξανδρε Μπαγκαράγκα Πέτρακα. Μην ανησυχείς για τον πονοκέφαλο, λέει. Δεν είναι μάτιασμα, δεν είναι ίωση. Το ίδιο έχω λέει και εγώ από το Σάββατο. Σιγά που έχεις και εσύ το ίδιο από το Σάββατο. Άσε μας, δηλαδή. Πού την έχει την απόκληση? Ποια παλάμη το κρατάει? Δεν το βλέπεις ότι είναι διαφορετικό? Είναι το αποτέλεσμα ναυτίας από την συνεχή παρακολούθηση κυκλικής και παλινδρομικής κίνησης. Μπραγκα, γκραγκρα, γκρα. Κρύο νερό στο κεφάλι και σιγά σιγά θα περάσει. Κρύο νερό στο κεφάλι, Κωνσταντίνε μου. Σιγά σιγά θα πέσει. Η απόδοσή μας, η εγκεφαλική, αυτό εννοείς. Καλά, κρύο νερό, ρε. Τι σου βάζουν, αγορίνα μου? Έλα, Κωνσταντίνε μου. Έλα που μπέρδεψες τα Viagra με τα χάπια της πίεσης. Έλα. Να βάλει αυτό το κατεψυγμένο μποξεράκι και άστο να δουλέψει μόνο του. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Να και η Γιούλα που λέει καλή σου μέρα, συμπάσχοντα με πονοκέφαλο και περαστικά. Ρε Γιούλα μου, ωραίο. Αλλά να βρεις εσύ δική σου δικαιολογία για αποχή από το σεξ. Τι αφίσα είναι αυτή ρε που έφτιαξες βρε άτιμο για την παράσταση? Και αυτή είναι η μία. Έχω 20. Πολύ όμορφο το σκίτσο. Αν και διακρίνω μια αιμονή λέει με τα λογοπαίγνια στο τίτλο και τα παπουδάκια. Εννοείς ποπουδάκια μάλλον, γιατί παπουδάκια είναι. Θα έρθει ο Κωνσταντίνος, θα μας φέρει τη ζύμη του που ξεκουράζεται. Θα μας αφήσει υποσχέσεις για το μέλλον ότι άμα τη βάλει στο φούρνο θα του φουσκώσει. Να πούμε, δηλαδή, το βλέπεις, είναι λίγο προβληματικό. Και η αφίσα είναι καταπληκτική και η παράσταση θα είναι υπέροχη. Και η 13η έκτου θα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Και έχουμε και σποτάκι. Ναι, και έχουμε και τηλεοπτικό σποτάκι, αλλά δεν το έχω παίξει ακόμα. Είχα το αριστερό χέρι κρατημένο. Εσύ Γιούλα μου, γιατί έχεις Μαρίτα, γίνεται να τις ρίξεις ένα και της Γιούλας? Τώρα, αν δεν φτάνεις, τι να κάνω, θα... Άντε, να αναλάβω εγώ την ευθύνη, να πούμε. Να τις ρίξω εγώ ένα. Τώρα, γιατί ρωτάμε τη Μαρίτα για να ρίξουμε ένα ξεμάτιασμα στη Γιούλα. Δεν ξέρω, θυμόσαστε παλιά στο Κάτς που βλέπαμε μικρή, που πήγαινε ο ένας ο δαρμένος με ανοιχτή παλάμη να του κάνει παλαμάκι ο άλλος και να μπει να δείρει. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να δείρ. Αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα και έρχεται το ζενίθ που θα γαμφθεί. Πάμε να παίξουμε το σποτάκι και να επιστρέψουμε γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό με ειδησιογραφία, με το τι συνέβη. Με δικό σας Σαββατοκύριακο. Χεύθη δικού σας Σαββατοκύριακο. To push the play button. 13 Ιουνίου έρχεται. Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι, για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
1: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους τσία και τραγανή γκρανιόλα. Να καλύψουμε το χρόνο.
0: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
2: Ποιότητα.
0: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
1: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
0: Να είστε όλοι εκεί.
1: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά. Είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Πλύντε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερό πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
2: Batman Begins.
1: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
0: Παίρνουμε βαθιά ανάσα, φέρνουμε το Σάββατο στις αναμνήσεις μας και εκφέρουμε λόγο με πάθος. Έλα μωρή αρρώστια, ντεθ με τα λέσκου. Πού σε μωρή αρρώστια? Και επιστρέφουμε. Μάλλον, μπορεί, άμα παίξει.

0: Κάτσε κοπέρα, πώς κάνεις choke me, πνίξε με. Δηλαδή τα έχουμε δει αυτά σε BDSM και τα έχουμε δει και στην άλλη να πούμε που τρώει το κλαπ σάντουιτς μπροστά και για να μην το φάνε τρώει και τις οδοντογλυφίδες. Δεν το βλέπεις, αφού υποφέρει από κάτω η ξαπλώστρα το χαλί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Και προσπαθούμε ακόμα να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, καθώς όλα όσα φρικτά είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή θυμόσαστε εκείνα τα τέρατα της αποκάλυψης με τα κέρατα, δηλαδή και εσύ ρε τέρας να πούμε, αφού τη βλέπεις κλείνεται με το κινητό να πούμε στο μπάνιο, δηλαδή θα το φας το κέρατο. Τίποτα δεν μας είχε προετοιμάσει, δεν μας είχε προειδεάσει για τα άσχημα που έρχονται στην ανθρωπότητα. Τόσο καιρό γίνεται πόλεμοι, πεθαίνουν παιδιά, κάτι άσεμα δεν έχουμε. Άσεμα να κανονίσουμε τις διακοπές μας. Αλλά πλέον έχει έρθει μέσα στη μούρη μας, δεν μπορούμε να το παίζουμε αδιάφοροι, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Καθώς τα σημάδια είναι εδώ. Ήγκη και γάρ η ώρα, ο καιρότς γάρ εγκίτς, κανείς δεν ξέρει. Ο δεύτερος είναι και πασαδόρος, να πούμε, σέρβος νομίζω. Αλλά τεράστια προβλήματα, καθώς το σύμπαν στέλνει τροχιοδεικτικά τα σήματά του για την καταστροφή της ανθρωπότητας. Αρχικά να πούμε ότι ένας παράξενος ιός ετεροφιλοφιλίας, να πούμε, βγήκε πάνω από τη Βιέννη. Αυτοί σοκολάτες δεν έχουνε. Ένα παράξενο πράγμα και στα πράγματα που μας απασχολούν, τα βασικά τώρα, τα ωραία. Στην πρώτη και στην τρίτη θέση της Eurovision είχε όντως και Euro και Vizi. Ένα παράξενο ετεροφιλοφιλικό ήταν από κάτω να πούμε, οι μαντράχαλοι σκουπίζαν τα δάκρυά τους με τα σερβιετάκια, δεν ξέρανε τι είναι αυτό το θέαμα, το εμετικό που βλέπανε πάνω. Αυτά η πρώτη και η τρίτη θέση. Η δεύτερη είχε κάτι θεματάκια. Το θε είναι με αλφαγιώτα, τα είχε στον ήχο, στα χέρια κατά κύριο λόγο, είχαν πολλά θέματα. Στα χέρια, τέλος πάντων, ένα παράξενο πράγμα και βγήκε πρώτο αυτό το μπαγκαράγκαγκα, το οποίο νομίζω χθες το βράδυ κατάλαβα ότι ήταν τραγούδι. Είδα και την τραγουδίστρια και τα λοιπά από το Σάββατο, δηλαδή μέχρι την Κυριακή δεν είχα καταλάβει. Έβλεπα μόνο αυτά τα απίστευτα, τα παλινδρομούμενα, θα δακρύσω, τα υπέροχα. Από το Σάββατο και μετά, όσους φίλους έχω βουλκανιζατεράδες και τους έχω πάρει τηλέφωνο, είναι μέσα στα κλάματα να πούμε. Απίστευτο πράγμα. Κλάμα τώρα, ο μαντράχαλος να με αφήνει, ρε φίλε. Αυτά δεν ζυγοσταθμίζονται με την καμία, ρε φίλε. Διάφορα τέτοια πράγματα συμβαίνουν στο μυαλό μας. Έχω ανακαλύψει καινούριες εσωτερικές φωνούλες. Έχω μία εσωτερική φωνούλα. Πάντοτε οι εσωτερικές φωνούλες βέβαια έχουν και την αντίστοιξή τους. Έχουν μία που απαντάει. Αλλά έχω μία εσωτερική φωνούλα την οποία την ανακάλυψα τώρα το Σάββατο. Δεν το ξέρω ότι την έχω. Είναι μία γλωσσομαθής εσωτερική φωνούλα, η οποία βλέποντας το πολύχρωμο και το ποικιλόχρωμο, να πούμε τέλος πάντων, της Eurovision, βλέποντας και την τελική κατάταξη, γυρνάει και μου λέει: «Πόπο ρε εσύ, ωραίο αυτό το μπαγκαγκραγκραγκρα, αλλά αυτό είναι στα βουλγαρικά. Πώς είναι το μπαγκαγκραγκραγκρα στα ισπανικά?» Και έρχεται η άλλη φωνούλα να πούμε της απάντησης, μονολεκτικά δακρυσμένη, και φωνάζει: «Τέλειο είναι, τέλειο!» Ένα απίστευτο αζυγοστάθμιστο. Είναι αυτός ο αζυγοστάθμιστος παράγοντας που λέμε καμιά φορά στη ζωή μας, στις συζητήσεις. Γίνονται αυτά και από τότε έχουμε δακρύσει. Να και η Νάντια που λέει: «Καλημέρα, πονοκεφαλιασμένα Αλέξανδρε, τόση ομορφιά, τόσο ταλέντο, πώς να μην σε ματιάζω, ω, σταμάτα μη». Έλα Νάντια, όχι από εκεί. Άντε, τι να σε κάνω με τα κοπλιμέντα σου. Θα δεχτώ. Άντε ρίξε μου και εσύ ένα. Το ξεμάτιασμα λέμε. Πρέπει να φύγει αυτός ο δαίμονας. Έχει πάει και έχει μπει να πούμε. Εν τω μεταξύ, να πεις ότι πονάω από πώς μου, να το καταλάβω. Τώρα πονάει το κεφάλι μου. Πώς να βγω έξω να πούμε, πώς να πάω να πω ξεμάτια σε με, μου μπήκε από τα αυτιά. Αφού το βλέπετε. Να και ο Κρις Λέει καλημέρα Αλέξανδρε, θα είναι στην παράσταση ο κύριος που έκανε. Ποιος είναι ο κύριος που έκανε? Πάντοτε είναι στην παράσταση ένας που κάνει γιατί έχει και κάτι μεσήλικες. Βέβαια αυτή είναι ήχη από την τουαλέτα όταν πάνε να κατουρίσουν. Να πούμε που ξέρεις το μεσήλικα αρχίζει. Είναι σαν το τζιτζίκι, το κατούρημα του μεσήλικα λόγω του προστάτη. Είναι σαν το τζιτζίκι της έναρξης του καλοκαιριού, που παίρνει μπροστά λίγο λίγο, πάει με δοκιμαστικό. Οπότε λογικά θα είναι. Δεν ξέρω σε ποιο κύριο αναφέρεσαι. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα. Μουσάτε Batman. Σκοτεινέι. Γράφεται BUTT. Που είναι και αστείο. Παλιοδευτέρα σήμερα με μηδενικό κέφι λέει και ένα ακόμα πιο μηδενικό ενθουσιασμό. Ναι, αλλά τι είναι το μηδέν? Είναι ο αριθμός που τα έχει όλα σε ισορροπία. Δεξιά του είναι τα θετικά, αριστερά του είναι τα αρσενικά. Καλά, τα αρνητικά. Τα οποία αν δεις πολλά είναι αρνητικό για σένα. Και εσύ είσαι τάξ στη μέση. Αν θέλεις συνεργάτη λέει για την καταπολέμηση των θηλυκών εγκληματιών, προσφέραμε να φορέσω το λευκό καλτσόν μου και να γίνω ο Τρόμπιν σου. Κώστα μου, όχι, ο Ρόμπιν είναι ένας χαρακτήρας που τον εσυχαίνομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει επικρατήσει ακόμα. Καταλαβαίνω γιατί τον βάλανε δεκαετία 50s και 60s τέλος πάντων σαν sidekick στο Batman. Αλλά τώρα αυτά τα ο 15χρονος ο γιωμάτος ορμόνες να πούμε που θέλω να δίνω και εγώ. Άσε με να τους δίνω και εγώ. Σταμάτα μη. Ο φίλος ο Κρίς λέει, λέω στην τελευταία Δεσποινής Μαργαρίτα, αν θυμάσαι λέει που ακουγόταν ένα α, τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Έχουμε όνειρα και για τον Δεσποινή στο φίλο μας τον Μαργαρίτα, αλλά αυτά του χρόνου, μας με μια μεγαλειώδη υποδοχή του. Ελπίζω να είναι, είναι αυτά που μας αρέσουν. Η Μαρίτα που λέει, θα τις ρίξω και τις ξαδέρφεις. Ακράτητη είναι. Τι έχεις πάθει? Παιδάκι μου, συγκρατήσουμε. Βρήκαμε παπά, θα θάψουμε 5-6. Χαιρετίζουμε και τον καλύτερο μάστορα όλων των, των εποχών, χωρίς να είναι οτιδήποτε κάστορας, ο φίλος μας ο Λικούργος, co-owner του, ας μην είμαστε υπερβολικοί, του καλύτερου συνεργείου αυτοκινήτων που υπάρχει στα Βαλκάνια. Πλέον τα Βαλκάνια είναι λίγο πιο πάνω στην εκτίμησή μας από το Σάββατο και μετά. Καυκάσου 164 στην Κυψέλη. Όσοι έχετε βλάβη στο αυτοκίνητό σας, όσοι οδηγάτε ένα ξένο αυτοκίνητο, έπαθε βλάβη αλλά θέλετε να το πάτε λίγο πιο κάτω και τα λοιπά, θα το πηγαίνετε στα παιδιά, θα τους λέτε γεια σας, ήρθαμε από τον Αλέξανδρο είμαστε. Εγώ θα κανονίσω με τον Λικούργο τα ποσοστά μου. Μας λέει καλημέρα. Εσύ λέει ποιο τραγούδι υποστήριζε στην Eurovision? Μη λες το ρήμα υποστηρίζω στη Eurovision, γιατί από το Σάββατο και μετά το υποστηρίζω έχει αλλάξει νόημα. Καμιά μπανέλα δεν φαίνεται πια αρκετή. Εκατομμύρια ξεδοντιασμένες φάλαινες αυτή τη στιγμή κοιτάνε τα μπράγκα μπράγκα και δακρύζουνε. Δεν υποστήριζα τίποτα γιατί δεν, αλλά η Death Metalescu ήταν καλή. Και η άλλη που κέρδισε στο mute ήταν ακόμα καλύτερη. Αυτά είναι αληθινές ιστορίες. Γενίκαση. Δεν είναι ότι τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Βέβαια για περισσότερα πράγματα θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον Ντάκη Φωτίου που θα έχει τα making of. Θα έχει τις, τα από κάτω, το τι συνέβη. Θα τα μάθω εγώ όλα και θα. Φαντάστε να μας έρθει με καμιά. Με κανένα ντούντου να στιμούρει να έχει φάει καμιά φυσικά. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου.
0: Χίλια συγγνώμη, προσπαθούσα να δω αν είναι καλά ο Τάκης. Μα φαντάζεσαι τώρα να του έρθει αυτό το πράγμα στο. Μην πάθει και τίποτα, και μεγάλος άνθρωπος δηλαδή.
1: Όχι. Να πάμε. Και άμα τούρθηκε ξαφνικά και όλα δεν έχει δει τι γίνεται γύρω του.
0: Ειδικά ξαφνικά είναι άσχημο αυτό. Είσαι καλά?
1: Καλά, είμαι, με κολλήσατε και εμένα πονοκέφαλο τώρα, αλλά μου πονάει η πίσω πλευρά.
0: Α, εσένα μπήκε σωστά. Τι?
1: Του κεφαλιού.
0: Στο σβέρκο.
1: Όχι, από το αριστερό αυτή και ανεβαίνει. Από εκεί με έχει πιάσει εμένα.
0: Και ανεβαίνει και πού πάει, έχει κι άλλο πιο πάνω από το αριστερό. Αυτή δεν έχει
1: προς
0: πολύ.
1: Τα δηλαδή, πάνω.
0: Την καρκάλα και τέλος.
1: ανεβαίνει στην καρκάλα, ρε παιδί μου.
0: Έχεις πάνω στην καρκάλα.
1: Έχω ένα μισό πόνο στην καρκάλα, γιατί η μισή καρκάλα πονάει.
0: Πώς είναι αυτό το μισό καρκάλο, μωρέ? Τι ανατομία είναι αυτή που βρήκες δευτεριάτικα?
1: Είναι της Δευτέρας ο πόνος που είναι περίεργος.
0: Δεν είναι, ρε παιδάκι μου, τίποτα. Θες να κοπανείς το κεφάλι σου από την άλλη μεριά της καρκάλας στον τοίφο να έχεις...
1: Να πονάω στέρεο. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται, θα μου περάσει. Θα ρίξω και σε μένα ένα. Το έχω βάλει στο όλ, τώρα και ρίχνω.
0: Έλα,
1: όπου να...
0: Τι το πετά, το έχω πάθει αυτό. Το ονόμαζα εφηβεία, κοίτα να δεις.
1: Δεύτερη εφηβεία περνάω, είδες.
0: Ναι, εσείς τα κοριτσάκια περνάμε, εμείς τα αγοράκια έχουμε μία μόνιμη. Την παθαίνουμε στα 15 και μετά όλα καλά. Να σας γνωρίσω τη φίλη μας. Είναι η εφηβεία. Είσαι καλά?
1: Καλά, είμαι
0: νηστάζω. Μην το κάνεις αυτό τώρα. Είναι δεύτερα. Τι έπαθες, παιδάκι μου, είσαι καλά?
1: Ήτανε ήχος τεντώματος, τεντώθηκα λίγο.
0: Μιλάς ακόμα, γιατί ο πόνος στη μισή καρκάλα στην ηλικία σου, ξέρεις, μπορεί να είναι μάθημα εγκεφαλικό. Μη μας αγχώνεις τώρα πρωί-πρωί.
1: Όχι, όχι, εντάξει, το έχω. Δε, εγκεφαλικό
0: το
1: δεν είναι.
0: Το εγκεφαλικό.
1: Όχι, όχι. Μπορώ να κάνω προτάσεις και μπορώ να φέρω και το χέρι μου στη μύτη μου που λένε ότι πρέπει να το δοκιμάσεις για να δεις αν μπορείς.
0: Τι λένε?
1: Δεν λένε ότι αν έχεις εγκεφαλικό, αν νομίζεις ότι έχεις εγκεφαλικό, να προσπαθήσεις να φέρεις το δάχτυλο στη μύτη σου?
0: Όχι, αυτό το λένε οι γιατροί που διασκεδάζουν μαζί σου. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, έχω μουδιάσει. Μπορείς να βγάλεις κακάδι από το ρουθούνι, ναι, μια χαρά είσαι. Συγγνώμη, πού
1: όχι,
0: το έχεις δει αυτό?
1: Να την ακουμπήσεις, να μην το βάλεις μέσα, να την ακουμπήσεις επάνω.
0: Ναι, το έχω δει αυτό. Και τάκ! Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εγκεφαλικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εγκεφαλική λειτουργία, ότι έχει πέσει πολύ χαμηλά οποιαδήποτε αξιοπρέπεια και αισθητική. Άμα την ακουμπήσω λίγο στην άκρη, είναι δεν έχω εγκεφαλικό.
1: Ναι, αν το φέρεις, κλείσεις και τα μάτια. Και
0: ναι, αυτό χρειάζεται, χρειάζεται. Γιατί άμα δεις που ακουμπάς, συνήθως...
1: Τρομάζεις.
0: Ναι, ναι, είναι άσχημο.
1: Οπότε, ναι, κλείνεις και τα μάτια και κάνεις έτσι, ρε παιδί μου, και φέρνεις το χέρι σου, το δάκτυλό σου πάνω
0: και
1: στη μύτη σου. Το δάκτυλο βάζεις στη μύτη, όχι όλο το χέρι. Τι κάνει? Α, έτσι τσίκι-τσίκι.
0: Τσίκι-τσίκι κάνει.
1: Ναι, ξέρω, τσίκι-τσίκι.
0: Όχι, δεν είναι, είναι από, από το μούδιασμα της καρκάλας σου. Δεν είναι, είναι το, κάτι σχάιτα.
1: Αρχίζω ακούω πράγματα.
0: Τα bubble wraps. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σου, τι ξεχωριστό πραγματικά έκανες?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό, αυτό
1: δεν
0: θέλω.
1: Έκανα τίποτα ξεχωριστό.
0: Μπράβο, εσύ. Μπράβο, <ρε. laughs>
1: Βασικά, όχι, έκανα ένα ξεχωριστό. Όλοι παραγγείλανε πίτσες για να δουν τη Eurovision.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έβρισκα πίτσα και παράγγειλα σουβλάκι τελικά.
0: Τι δεν έβρισκες πίτσα, παιδάκι μου?
1: Ήταν όλα τέτοιο, στο e-food ήταν όλα κλειστά, δηλαδή δεν δέχονται άλλες παραγγελίες.
0: Καλά, κατευθείαν δεν είχαν... έχεις, πρέπει να βάλεις το μεσίτι μες στη μέση.
1: Ναι, δεν παίρνω τηλέφωνο, εγώ ντρέπομαι.
0: Τι δεν παίρνεις τηλέφωνο, γεια σας, δεν μπορώ, μη σταμάτα. Φέρ το όπου θες, τώρα. Στατιστικά όχι, μπορεί και να το πετύχεις. Γεια, του. Τι ντρέπεσαι, παιδάκι μου? Δεν σε βλέπει ο άνθρωπος. Με βιντεοκλήση τους παίρνεις. Γεια σας, μια πίτσα θα ήθελα, αλλά ξέρετε, είμαι με τις μπιτζάμπες και έχω τριχοφία στο μουστάκι. Θα μου τη φέρετε? Τι εννοείς ντρέπεσαι?
1: Όχι. Ντρέπομαι να πάρω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Μπορεί να μην ντρέπομαι όλη μέρα στη δουλειά να μιλάω με αγνώστους.
0: Ναι.
1: Αλλά τέτοια πράγματα δεν τα κάνω εύκολα. Οπότε οι πλατφόρμες αυτές με έχουν σώσει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί αυτοί παίρνουν τεράστιο ποσοστό και δεν το θέλουμε πολύ.
1: Το ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, και αυτοί που είχα, που έβρισκα και ήταν ανοιχτοί,
0: ναι,
1: το δίνανε σε. Όχι, μαγαζιά.
0: Αχ, νόμιζα κάποια φίλη σου.
1: Ναι, ναι. Φέρνανε σε μία ώρα, σε μία μισή ώρα και λέω εντάξει, άστο. Δεν θέλει, θα πάρω σουβλάκι. Και πήρα σουβλάκι και μου το φέρει γρήγορα.
0: Σουβλάκι
1: και το φάγα.
0: Ένα. Πήρες για ένα σουβλάκι?
1: Πήρα ένα τυλιχτό,
0: ναι,
1: και ένα καλαμάκι.
0: Και ένα του IKEA, θα το φτιάξω μόνη μου. Ένα τυλιχτό. Λαδόκολα, πίτα, ζαρζαβατικά.
1: Όχι, ήταν μόνο λαδόκολα, πίτα, ναι, και καλαμάκι.
0: Και είδες τη, πώς το λένε, την ονείροξη αυτή της Eurovision με τζατζίκια και τέτοια?
1: Δεν τρώω τζατζίκια εγώ, ντομάτα και κρεμμύδι είχε μέσα μόνο.
0: Χωρίς τζατζίκι?
1: Χωρίς τζατζίκι.
0: Και
1: το
0: κεμπάπ
1: το παραδοσιακό δεν θέλει τζατζίκι, είναι ντομάτα και κρεμμύδι.
0: Α, τρως κεμπάπ.
1: Κεμπάπ πήρα, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα, ναι, ως γυναίκα.
1: Εγώ ως γυναίκα.
0: Μπορείς
1: παρακαλώ,
0: να το κάνεις αυτό το μπραγκραγκραγκραγκρα?
1: Το μπαγκαράγκα.
0: Ναι, αυτό δηλαδή μπορείς. Γίνεται.
1: Κοίτα να δεις. Ναι. Αν, Αυτή, σε αυτήν τώρα ήταν όλο το τέτοιο, ήταν στο μπλουζάκι, γιατί ήταν έτσι κομμένο το μπλουζάκι.
0: Ποιο μπλουζάκι?
1: Για να της το κάνει να φαίνεται πιο. Φορούσε και μπλουζάκι, Αλέξανδρε. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
0: Σοβαρά. Αυτό δεν το είδα, εσύ. Δηλαδή. Νομίζω είχε θολώσει η εικόνα, δεν θυμάμαι κάτι.
1: Αυτά λοιπόν τα μπλουζάκια που είναι αμάνικα με ψηλή λαιμόκοψη και έτσι το άνοιγμα σε αυτό το στυλ. Είχε και λαιμό, άστο, είχε και γυναίκα γύρω-γύρω.
0: Τι λεπτομέρειες παρατήρησες, δηλαδή. Εμένα με παίρνανε τηλέφωνα από κάτι ηλιοτρίβια και μου λέγανε πω φίλε, τέτοια φυγοκέντρηση, έξτρα παρθένο δεν θα βγει. Δηλαδή, ήταν απίστευτο.
1: Λοιπόν, ναι. Είχε και πάρα πολύ ωραίες αντάβγες στα μαλλιά της. Ήταν ένα πολύ ωραίο σχέδιο.
0: Άσε μας, είχε και μαλλιά. Άσε μας που είχε και μαλλιά, να πούμε τότε. Πού τα είδες αυτά?
1: Είχε και μαλλιά. Λοιπόν, αυτό το μπλουζάκι έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το κάνει να φαίνεται πιο μεγάλο το στήθος. Οπότε,
0: τώρα δεν
1: αν βάλω
0: λίγο,
1: τώρα και εγώ ένα τέτοιο μπλουζάκι.
0: Ναι. Θέμα...
1: Τέλος πάντων.
0: Από την μπλούζα
1: μπορώ
0: είναι.
1: Να το κάνω.
0: Εφέ ήταν, λες, είναι πραγματικά.
1: Όχι, εντάξει, έχει κοπέλα. Δεν θα την πούμε και αύριο. Όχι, εντάξει.
0: Συγγνώμη, τα βλέπω ακόμα που ανεβοκατεβαίνει. Βίζει. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει, εντάξει. Απλά τη το κάνανε να φαίνεται ακόμα πιο πολύ εντυπωσιακό και μεγάλο και πετύχανε και το σκοπό του οι άνθρωποι. Τέτοιο, μπερδέψανε τον κόσμο.
0: Ανθρώπους.
1: Είχε και είχε, ναι, είχε.
0: Δεν είναι ένα σύγχρονο θαύμα. Δεν πρέπει να μαζευτούν οι μεσίτες Θεού από παντού, από όλα τα τέτοια. Και να κάτσουν κάτω να πούνε εντάξει, ωραία.
1: Γιατρευτήκανε.
0: Ναι, δηλαδή. Μέσα στο ναό του Σατανά τώρα.
1: Αυτή την αγωγή έπρεπε να έχουν γράψει από την αρχή που προσπαθούσαν να βοηθήσουν.
0: Ναι, ρε γαμώτα, αυτό ήταν τελείως παράξενο πράγμα.
1: Αφού τα κοιτούσα και εγώ, δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω του.
0: Πού να τα πάρει, παιδί μου, πηγαίνανε το ένα πάνω και το ένα κάτω και έπιασα τα μάτια μου να κάνουν αυτή την κίνηση. Το δεξί να πηγαίνει απάνω, το αριστερό κάτω. Με παίρνανε τηλέφωνο το σύλλογο αλήθωρο και μου λέγανε πόρε φίλε, το τερμάτισες. Δηλαδή τέτοιο πράγμα.
1: Σαν τα καρτούν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πέρασα πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ είχα ένα κουβά, πώς το λένε, είχα παραγγείλει κι εγώ. Εδώ. Η αρχή έγινε με ένα κουβά popcorn. Αυτά που είναι σαν τη βιβλιοχρόνια.
1: Με ορεκτικά, έτσι.
0: Ναι. Που βάζει το χέρι μέσα και ό,τι πιάσει. Και η αλληλουχία ήταν τρώω ένα, πετάω ένα στη Λάρα, δίνω ένα στο Ραμόν, τρώω και ο Μέρλ. Και τρώω, αυτό γινόταν.
1: Εντάξει, τα μοιραστήκατε, ωραία.
0: Στο τέλος είχα χώσει το χέρι μου στον κουβά και πέταγα popcorn σαν, πώς να σου το πω, αποξηραμένη εξπερμάτωση παντού. Έλεγα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή...
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Και... Όποιος τη φάει.
0: Ήτανε παράξενο αυτό το πράγμα. Δεν το...
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Πάντως γίνονται, λες, εσύ μπορεί να το κάνεις με αυτό το μπλουζάκι. Αν φορέσεις αυτό το μπλουζάκι, μπορείς να κάνεις μπραγκραγκράγκα.
1: Και χωρίς μπλουζάκι μπορώ να το κάνω.
0: Σοβαρά!
1: Εύκολο, σιγά, το δύσκολο τώρα.
0: Και εσύ θα έχεις μούρι, κεφάλι και τέτοια, ή θα.
1: Γενικά έχω.
0: Όχι, έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν σου χαλάω τώρα, σου χαλάω το φάνταση.
0: Τώρα τι.
1: Αλλά έχω.
0: Έλα ρε. Έχει δοκιμάσει, θα δει κάτι στον καθρέφτη και έχει κάνει μπραγκρα, γκραγκρα, γκραγκρα.
1: Στον καθρέφτη όχι, αλλά εντάξει, αν το βλέπω και το κάνω εκείνη την ώρα, επειδή μου βλέπω πώς το κάνει η κοπέλα, το προσπαθώ και εγώ και ό,τι βγει.
0: Το βλέπω και το κάνω, είναι σαν το σκέφτομαι και γράφω αυτό το παράξενο. Πού να δει, θα πλακωθούμε μετά εμείς και ο κόσμος. Χίλια συγγνώμη, Μαρίτα μου, σταματάω την επικοινωνία μας.
1: Ναι,
0: καθώς πρέπει να πάω να ανοίξω το παράθυρο, ρε σύχαμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τα popcorn που του δίνες, τι να σου κάνει το ζωντανό.
0: Πάνε αυτά. Ρε σύχαμα. Πω, δεν έχω ηχμόριο. Νομίζω μετανάστευσε. Αν δεις κάποιος στον δρόμο.
1: Το δικό σου θα είναι.
0: Θα προσπαθήσω. Χίλια συγγνώμη, ο Ραμόν για σας που ξέρετε έκανε. Ρε σύχαμα. Ρε λέει ναι. Ρε πω. Μαρίτα μου. Να σου πω.
1: Χάρηκα που σε γνώρισα.
0: Ρε εσύ. Έχω κι εγώ νομίζω λίγο βάρος στην καρκάλα. Τέλος πάντων, και ήταν πάρα πολύ. Και κάτι άλλο είδα και μου άρεσε, αλλά να ρωτήσω κάτι.
1: Ο Αλβανός ήταν ωραίο παιδάκι.
0: Έλα.
1: Ο Αλβανός, λέω, ήταν ωραίο παιδάκι.
0: Μαρίτα μου, έχεις πρόβλημα. Όχι λόγω εθνικότητας, αλλά το είδες πως ήταν.
1: Εντάξει, ωραίο ήταν. Κοίτα, εγώ είμαι μη δομήτη, ρε παιδί μου. Αν δω μύτη.
0: Σοβαρά,
1: κάτι παθαίνω.
0: Δηλαδή, έχει τύχει να πάει να ξύσει το μολύβι και να πει. Α. Δηλαδή. Και οι κοπέλες που τραγουδάγανε αυτές οι πεντάφωνο, εξάφωνο, πώς τι ήταν.
1: Αυτές ήταν πραγματικά πολύ ωραίες.
0: Ναι, πολύ ωραίες, αλλά ξέρεις.
1: Που είχαν και τις φραγίδες στα μούτρα τους. Ναι, ναι.
0: Ήρθε μετά η άλλη μέσα στα μούτρα μας και δεν νομίζω ότι το ξέχασα.
1: Τα διέλυσε όλοι.
0: Έχω ένα κρυφό πόθο, το οποίο είναι ένα από αυτά τα hidden pleasures, πώς τα λένε αυτά, το οποίο μπορώ όμως να το εξομολογηθώ.
1: Άντε πες.
0: Είναι, έχει μέσα, νομίζω, και σεξουαλικό κίνητρο.
1: Όχι, για πες.
0: Χίλια συγγνώμη, τώρα θα σου το πω. Ελπίζω να μην αποδομώ.
1: Τη δική μας της αποστολής, η κυρία.
0: Ναι. Θέλω. Όχι, δική μας. Τέλος πάντων, άλλη φορά. Αλλά ναι, θέλω πραγματικά, όποιος γνωρίζει αυτό το παλικάρι που, που συμπαρουσίαζε τη Eurovision, πραγματικά. Θέλω να τον εκυκλοφορήσω σε φουσκωτά αντιστρες ομοιώματα, να τον πλακώσω στις φαλιάρες. Δεν σου βγάζει αυτό το πράγμα.
1: Φορούσε και πάρα πολύ ωραία outfits το ένα. Ήταν καλύτερο από το άλλο.
0: Ήταν σαν αποτυχημένος πρωταγωνιστής πορνό του τέλος 70s, αρχές 80s. Ο οποίος δεν ήταν κιόλας από αυτούς που γάμφει ήμφι. Δηλαδή ήταν περαστικός από πίσω.
1: Νομίζω δεν είχε τρίχα, γιατί ήταν πολύ ντεκολτέ αυτό που φορούσε. Ήταν βαθύ, αλλά δεν είδα τρίχα. Εκτός αν είναι επειδή ήταν ξανθός, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχε και το μουστάκι αυτό.
0: Το μουστάκι
1: όλα.
0: Δεν ξέρω. Άμα το δεις στον δρόμο, δηλαδή του σφίγγει το χέρι, του τράβας πέντε εξφαλιάς. Είχε αυτή τη μούρη.
1: Το δεύτερο, νομίζω.
0: Είχε αυτή τη μούρη.
1: Το δεύτερο, νομίζω.
0: Έτσι μεταξύ μας.
1: Δεν θέλω να του σφίξω τίποτα.

0: να απαντήσετε.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: And dance with the devil!
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Τώρα πώς να σου το πω. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκης. Πώς να σου το πω, δεν μπορώ να μαρτυρήσω. Δεν μπορώ. Να σου το πω μετά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1 από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight.

0: πρόβλημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα.

0: λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια ώρα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε 8 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές, μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

Hot Stuff, η Donna Summer του 1979. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τρίτη, να ξέρετε, θα έχουμε πτώση ενός βαθμού. Και μετά τις 2 το μεσημέρι θα έχουμε σοβαρό ενδεχόμενο μικρής βροχής, λίγα πράγματα. Μην φανταστείτε τίποτα καταιγίδες κτλ. Σε περίπτωση, το λέω τώρα, που σας έρθουν τίποτα 112 κτλ, δεν ατρομάξετε, μια απλή ψυχάλα θα είναι και όλα θα είναι σωστά. Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτόπο μας free981.fm. Κάπου εκεί κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Συμφωνεί? Free.

the way. Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Κάτι το οποίο βολεύει τόσο εμάς για να κάνουμε πιο μικρή πρόσα, βολεύει και εσάς, θα συγκρατάτε καλύτερα. Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας θα σας εκπλήξει ευχάριστα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Παραλιακά, από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τον Πειραιά θα πάτε και θα έρθετε σφαίρα. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική. Άνοδος Λεωφόρου Κηφισίας μέχρι εκεί το Golden Hall θα πάτε πάρα πολύ εύκολα. Άνοδος Κάθος Μεσογείων και αυτή είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να ξέρετε. Βασικά στην ουσία το κέντρο είναι κάπως. Οδός Παντησίων μας αρέσει. Γαλατσίου επίσης, Βεϊκού, για χαρά. Η Ηρακλείου έχει κάποια θέματα και στη Νέα Ιωνία. Θα βρείτε τρόπο να την αποφύγετε, σας έχω εμπιστοσύνη. Καλωσορίζω δύο Γιώργους, Γιώργο Γεωργίου, Γιώργο Μολφέτα. Καλωσορίζω Ρένα, καλωσορίζω και όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μας.

Διεθνή ημέρα μουσείων σήμερα, να ξέρετε. Και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 τη 18η Μαΐου Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής επετείου να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κάθε χρόνο, σήμερα δηλαδή, 18 Μαΐου, η είσοδος σε όλα τα μουσεία είναι ελεύθερη. Να πάρετε τα παιδιά και να πάτε. Προλαβαίνετε ακόμα.

Crazy Music 1982. Την ώρα που ένα μεσαίο κτίριο σε πόλεις όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη μπορεί να χρειαστεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί, στην Κίνα μια εταιρεία κατάφερε να σηκώσει ένα πύργο 26 ορόφων μέσα σε μόλις 5 ημέρες. Πώς σηκώνεται ένα κτίριο 26 ορόφων σε 5 μέρες? Η λογική βασίζεται σε προκατασκευασμένες μονάδες από ανεξίδωτο ατσάλι. Πώς γίνεται δηλαδή στα εργοστάσια αυτοκινήτων? Κάπως έτσι. Κάθε διαμέρισμα φτιάχνεται ξεχωριστό και στη συνέχεια μονάδες φορτώνονται σε φορτηγά, μεταφέρονται στο σημείο κατασκευής. Εκεί με τη βοήθεια γερανών στηβάζονται μία πάνω στην άλλη και απλά οι εργάτες συναρμολογούν. Εδώ στην Ελλάδα, μέσα σε 5 μέρες, τζογάρω ακόμα ότι θα ψάχναμε την υπογραφή του μηχανικού. Εμπιστευτικό είναι αυτό, παίζει για το φίλο μου τον Άσο. Καλησπέρα, Νικόλα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα

0: Από Eurovision, να ξέρετε, είναι το συγκεκριμένο τραγούδι και μάλιστα ήταν η συμμετοχή της Γερμανίας το 1979. Για να μην ειλικρινείς, βέβαια, δεν θυμάμαι τι θέση είχε πάρει, γιατί δεν είμαι ειδικός εγώ σε αυτά. Έχουμε όμως τον πλέον ειδικό για την Eurovision. Τάκη Φωτίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ό,τι εγώ θυμάμαι, γιατί δεν είχα γεννηθεί, κατάλαβες.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Την ιστορία την ξέρεις όμως εσύ, τα παίζεις τα δάκτυλα αυτά.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλώς ήρθες. Πού σε βρίσκουμε?
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, η ομάδα του Eurofans Radio και του Free Radio, φυσικά, όπως άλλωστε και τα δύο ραδιόφωνο κάθε χρόνο, ταξιδεύουν στην πηγή της μεγάλης γιορτής της μουσικής, κάθε χρόνο και σε διαφορετική πόλη. Πριν από λίγο προσγειωθήκαμε από τη Βιέννη και όπου ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, 70 χρόνια Eurovision, παιδιά. 70 χρόνια έχουν περάσει και έχουν περάσει τραγουδάρες, έχουν περάσει τραγούδια που γελάσαμε, τραγούδια που δακρύσαμε, τραγούδια που αγαπήσαμε. Όπως και να έχει όμως, είναι 70 ολόκληρα χρόνια και είναι ένας θεσμός που κρατάει γερά και συνεχίζει να κερδίσει όλο και περισσότερο κόσμο και ειδικά τη νέα γενιά, μιας και ξέρει πολύ καλά να χρησιμοποιεί τα social media.
0: Τάκη, καταρχήν να σου πω ότι σε ζηλεύω, γιατί έχεις δει απίστευτα πράγματα, έχεις επισκεφθεί πόλεις τις οποίες δύσκολα θα πάει κάποιος. Πες μου την εμπειρία σου όσο μπορείς πιο σύντομα από όλο αυτό που έχεις ζήσει.
1: Καταρχήν να πούμε ότι φημίζομαι για τη συντομία μου πάνω μου, οπότε πιστεύω ότι μέσα σε 6 ώρες μπορώ να σου πω με λήψη όλα αυτά που έχω περάσει.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, παιδιά, ότι είναι μια μαγική εμπειρία. Απλά να εξηγήσουμε στον κόσμο πολύ απλά και περιεκτικά ότι εσείς βλέπετε 3 σόου. Πρώτο, δεύτερο, ημιτελικό και τελικό. Η πόλη όμως που διοργανώνει το διαγωνισμό ζει για 10 τουλάχιστον μέρες μέσα στους ρυθμούς της Eurovision. Τι σημαίνει αυτό? Ατελείωτα πάρτι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συναυλίες ατελείωτες φυσικά, με διαγωνισμούς, με δώρα, με βραδιές, με ξενύχτια. Μία πόλη που είναι ένα πάρτι ολόκληρο. Και αυτό γίνεται κάθε χρονιά. Ανάλογα βέβαια και με την πόλη και φυσικά το budget που μπορεί να διατηρηθεί, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα συζήτησης.
0: Μίλησε μας για την ελληνική συμμετοχή.
1: Σήμερα, φέτος, η ελληνική συμμετοχή ήταν κάτι ξεχωριστό. Μετά από μπαλάντες που στείλαμε καταπληκτικές, μετά από συμμετοχές οι οποίες ήταν αμφιλεγόμενες, αυτή τη φορά αποφασίσαμε να στείλουμε ένα τραγούδι με νόημα, ένα τραγούδι ξεχωριστό που το διάλεξε άλλωστε ο ίδιος ο κόσμος, κάνοντας για πρώτη φορά η ΕΡΤ δύο εθνικούς ημιτελικούς και φυσικά έναν τελικό. Παρέλασαν πάρα πολλά τραγούδια, διαλέξαμε το καλύτερο, πήγαμε με πάρα πολύ χαρά, καταφέραμε και παραμείναμε σταθεροί στο στόχο που είναι η δεκάδα. Είχαμε όμως υψηλές προσδοκίες πάνω μου, η αλήθεια είναι. Προσδοκίες οι οποίες έβαλαν το χεράκι τους οι στοιχηματιστικές εταιρείες και μας έκαναν να νιώθουμε ότι μπορεί και να κερδίσουμε.
0: Δεν πειράζει και η δέκατη θέση δεν είναι κακή, νομίζω.
1: Όχι, νομίζω ότι είχε καλά τραγούδια, δεν ξέρω αν την είδες.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Είχε πάρα πολύ καλά τραγούδια, είχε καλές συμμετοχές. Φαντάζομαι ένιωσες και εσύ την επιστροφή των 90's, πολύ γερά.
0: Μίλησε μας για τον τραγουδιστή μας, τον Ακύλα.
1: Ο Ακύλας είναι ένα καταπληκτικό παιδί, είναι ένα φοβερό πλάσμα.
0: Γνωριστήκατε, να φανταστώ, έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε πάρει συνέντευξη και στο ραδιόφωνο. Έχουμε μιλήσει μαζί. Τον έχουμε γνωρίσει από κοντά. Είναι ένας γλύκας, είναι ένας αγκαλίτσας, όπως μου αρέσει να τον λέω. Και είναι ένα παιδί με πάρα πολλά όνειρα. Ένα παιδί το οποίο το τραγουδούσε στον δρόμο. Έτσι, δηλαδή, όποιος είχε πάει στο Σύνταγμα ή στο Μοναστεράκι, τον είχαμε πετύχει πάρα πολλές φορές να τραγουδάει εκεί. Από τα Αλόνια στα σαλόνια πάνω μου. Αυτό ακριβώς έχει γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και το παιδί αυτό με πολλές προσδοκίες, χάνοντας όλο αυτό το, τη διάθεση που είχαμε να κερδίσουμε και όλο αυτό το βάρος που το φέραμε εμείς και οι ίδιοι δημοσιογράφοι, η αλήθεια είναι, πάνω στο κεφάλι του, αισθάνθηκε ότι μπορεί να ξαναγυρίσει σε αυτό το παλιό κόσμο που δεν του άρεσε καθόλου. Κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί, μιας και όπως καταλαβαίνεις, η εταιρεία του τον έχει καλιάσει. Το LP του είναι έτοιμο και οι συναυλίες ξεκινάνε άμεσα.
0: Ξέρω ότι είσαι πολύ κουρασμένος και ότι έχετε ελάχιστες ώρες ύπνου αφού ήρθατε Ελλάδα. Θέλω να μου πεις μια τελευταία ερώτηση, εκτός αν έχεις να προσθέσεις κάτι το οποίο θα ήθελες να μας πεις.
1: Ό,τι θες, πες μου.
0: Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πιο όμορφη στιγμή που έζησες σε αυτή τη Eurovision, στη φετινή.
1: Μπορώ να πω ότι η πιο ωραία στιγμή που έζησα ήταν την βραδιά των αποτελεσμάτων, όταν είχαν μείνει δύο χώρες, είχε μείνει το Ισραήλ και η Βουλγαρία, και όλοι μαζί, όλο το στάδιο ενώθηκε με τη Βουλγαρία.
0: Τι όμορφο.
1: Αυτό.
0: Η μουσική ενώνει τελικά.
1: Σε χωριστό μήνυμα, δηλαδή γιορτάσαμε σαν να έχουμε κερδίσει.
0: Ναι, η μουσική ενώνει τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Εντελώς. Και νομίζω ότι το νόημα ήταν πολύ ξεκάθαρο και μουσικό. Δεν ήταν προσβλητικό. Ναι. Ήταν αυτό ακριβώς που έπρεπε να σταλθεί.
0: Μπάνγκα
1: ράγκα δηλαδή.
0: Ισχύει. Τάκη Φωτίου, ειδικέ περί της Eurovision, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Ραντεβού στη Σόφια τώρα.
0: Να ξεκουραστείς, το έχεις ανάγκη. Ραντεβού στη Σόφια. Εσύ ετοιμάζεσαι από τώρα για Σόφια, σωστά?
1: Ναι, να πούμε για τη Σόφια ότι εμείς από τώρα έχουμε κλείσει ήδη τα δωμάτια μας, έχουμε κλείσει ήδη το τι ακριβώς θα κάνουμε για τον χρόνο. Δεν σταματάει ποτέ όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς. Να τονίσουμε κάτι που μπορεί να τονίσω και έχει πολύ ενδιαφέρον για να κλείσουμε με αυτό. Ότι η Eurovision είχε να έρθει, παιδιά, 17 χρόνια από τις βόρειες χώρες στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Τελευταία φορά, αν θυμάσαι, Μόλιτβα, η Σερβία, που είχε κερδίσει εδώ στη γειτονιά μας, αμέσως μετά την Έλληνα Παπαρίζου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και επιτέλους επέστρεψε πάλι εδώ, όμορφα, φτηνά, οικονομικά. Όπως καταλαβαίνεις, θα αναβλώσουμε ένα ωραιότατο βανάκι και θα πάμε να τη δούμε από κοντά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πες, να ξεκουραστείς.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Ραντεβού Παρασκευή, 12 το μεσημέρι. Επιστρέφουμε σε πάλι για να ξεκινήσουμε και να μπούμε δυναμικά στο καλοκαίρι από τον αγαπημένο μας Free.
0: Θα παίξω άλλο ένα τραγούδι από την Eurovision, τη συμμετοχή της Σουηδίας του 1974. Τάκη Φωτίου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να μεταδίδουμε πραγματικά ότι λατρεύουμε. Και αυτό, να ξέρετε, είναι εμπιστευτικό. Πες για τη φίλη μου την Άντια από τη Νέα Ιωνία. Καλώς ορίζω την συνάδελφο Φένια Φελέκου.

Θα μπορούσα το συγκεκριμένο να το βάλω ρυπαρισμένο από βινίλιο. Βέβαια να σας πω, αν μέσα σε κάποια παλιά κούτα που έχει ο πατέρας σας στην αποθήκη από τα νιάτα του ή σε κάποιο ξεχασμένο συρτάρι που μαζεύει παλιατζούρα που έχει κρατήσει από τα 70s, 80s και 90s, σε αυτά τα σημεία πρέπει να ψάξεις για να ανακαλύψεις αν βρίσκονται στο σπίτι σου συλλεκτικά βινίλια που σήμερα κοστίζουν πολύ παραπάνω από την αρχική τους τιμή. Το περιοδικό Rocksoft αναφέρει ότι από το 2007 οι πωλήσεις βινιλίων βρίσκονται σε απότομη ανωδική πορεία, με αποκορύφωμα το 2023-24 όταν τα βινιλία ξεπέρασαν σε πωλήσεις στα CD για πρώτη φορά από το 1987. Γίνονται και δημοπρασίες, όπως μεταδίδει το express.co.uk. Αποκάλυψαν ποια βινίλια μπορούν να απολυθούν με τα περισσότερα χρήματα το 2026. Μεταξύ τους βρίσκονται και κάποιοι δίσκοι που εκτιμώνται ότι μπορούν να απολυθούν μέχρι και 6.000 ευρώ, να ξέρετε. Υπάρχουν κάποια application που σκανάρεις, παίρνεις φωτογραφία το εσόφυλλο του δίσκου, αυτό το κυκλικό, ξέρετε, που βρίσκεται στο κέντρο, και αυτόματα σου βγάζει την τιμή που μπορεί να απολυθεί αυτό το βινίλιο. Έτσι, αυτά για την ιστορία, να ξέρετε. Να καλωσορίσουμε Κώστα Πι, ο οποίος είναι πανελλήνιος πρωταθλητής στο Brazilian Jiu-Jitsu. Βρίσκεται μαζί με τη συνάδελφο Φένια Φελέκου και είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί πολύ που ακούει το όνομά του, και αφού είναι και πανελλήνιος πρωταθλητής, να του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας.

0: Help Myself for Loving You του 1987, σας θυμίζω. Καλωσορίζουμε από τη Βουλγαρία, από την Μπάνκα Ράνκα. Τον φίλο μας τον Μιχάλη μιλάγαμε και πριν μαζί με τον συνάδελφο Τάκη Φωτίου για Βουλγαρία. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλωσορίζω την Ελένη με ένα υπέροχο τραγούδι. Αυτή είναι η Scorpions. Αυτό είναι το No One Like You. Τι ακούμε?
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Στο τη λίγα 24 ώρα μας χωρίζουν μέχρι οι Iron Maiden να ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ για να γιορτάσουν 50 χρόνια καριέρας. Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, να ξέρετε. Να τώρα μερικές ιστορίες για τους Iron Maiden που ενδεχομένως να μην ξέρετε. Ο Bruce Dickinson, με συγχωρείτε, είναι κανονικός πιλότος. Δεν είναι απλώς frontman των Iron Maiden, είναι και επαγγελματίας πιλότος αεροσκαφών. Μάλιστα, σε πολλές περιοδίες των Iron Maiden πιλοτάριζε ο ίδιος το περίφημο EAED Force One, το Boeing της μπάντας, που μετέφερε τον εξοπλισμό και το πλήρωμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το όνομα των Iron Maiden, να ξέρετε ότι προέρχεται από όργανο βασανιστήριο. Το όνομα της μπάντας καταρχάς το εμπνεύστηκε ο Steve Harris από την ταινία The Man in the Iron Mask, και συγκεκριμένα από τη Σιδερένια Παρθένα, ένα μεσαιωνικό όργανο βασανιστήριων. Από την αρχή δηλαδή ήθελε κάτι σκοτεινό και θεατρικό. Ο Eddie, αρχικά δεν λεγόταν Eddie, η θρηλυκή μασκότ των Iron Maiden όπως την γνωρίζουμε σήμερα, στις πρώτες εμφανίσεις ήταν απλώς μία μάσκα πάνω από τα drums που έφτυνε ψεύτικο αίμα και την αποκαλούσαν The Head, το κεφάλι. Να ξέρετε ότι παρά τη ροκ εικόνα τους, οι Iron Maiden λειτουργούν με απίστευτη πειθαρχία. Ο Steve Harris δεν επιτρέπει αλκοόλ στη σκηνή, θέλοντας όλα τα μέλη να είναι απόλυτα συγκεντρωμένα στις εμφανίσεις τους. Επίσης, ο Steve Harris ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής πριν να αφιερωθεί στη μουσική. Ονειρευόταν επαγγελματική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Μεγάλη του αγάπη μέχρι σήμερα, να ξέρετε ότι είναι η West Ham, στην οποία μάλιστα είναι και μέλος. Το The Number of the Beast, να ξέρετε ότι συνοδεύτηκε από περίεργα περιστατικά. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του θρηλυκού άλμπουμ συνέβησαν διάφορα ατυχήματα και παράξενα γεγονότα. Μία έτσι πιο διάσημη ιστορία αφορά ένα λογαριασμό συνεργείου για αυτοκίνητο, ύψους ακριβώς 666 λιρών μετά από τροχαίο του παραγωγού. Ο Bruce Dickinson είναι κορυφαίος ξυφομάχος, να ξέρετε. Έχει ασχοληθεί σοβαρά με την ξυφασκία και είχε φτάσει μάλιστα μέχρι την 7η θέση στην εθνική κατάταξη της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Iron Maiden επίσης έχουν δική τους μπύρα, ονομάζεται Trooper από το τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2013 και έχει τεράστια εμπορική επιτυχία. Κάποτε βεβαίως να σας πω ότι τους κατηγορούσαν για σατανισμό, δηλαδή τη δεκαετία του 60, του 80 με συγχωρείτε, θρησκευτικές οργανώσεις και συντηρητικοί κύκλοι κατηγορούσαν τους Iron Maiden για σατανισμό λόγω της αισθητικής και των στίχων τους. Οι Iron Maiden βεβαίως αξιοποίησαν όλη αυτή τη φήμη υπέρ τους και καλά κάνουν. Σήμερα λοιπόν το 2026 γιορτάζουν 50 χρόνια ιστορία. Η φετινή περιοδία Run for Our Lives είναι αφιερωμένη σε αυτά τα 50 τους χρόνια και η εμφάνιση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στα πρώτα 9 άλμπουμ

0: αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

6 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Αυτό είναι το Back to the Future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. 18 Μαΐου 1957 παρακαλώ. Μια μέρα σαν σήμερα στο Βουκουρέστι στη Γερμανία γεννήθηκε ο Μισελ Κρετού. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως η Σάντρα, Μπονεϊέ, Μάικ Όλφιλτ. Στα άλμπουμ στα οποία εργάστηκε σαν παραγωγός έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 1988 δημιούργησε μάλιστα και τους Ένιγμα με το πρώτο του σίγκλ με το Sadness, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία. Αυτό είναι το λατρεμένο μας Gambit. Έρχεται από το 1987.

Κουμπάκι χρονομηχανής 18 Μαΐου τώρα, στο μακρινό 1980. Εκεί συναντάμε τους Lips Inc. με το single Funky Town, το οποίο σαν σήμερα κάνει τεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 20. Ήταν μια παγκόσμια επιτυχία, να σας ενημερώσω. Έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ανάσα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία, νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το περιοδικό Billboard βαθμολόγησε το συγκεκριμένο τραγούδι στη θέση νούμερο 8 με τα πιο δημοφιλή τραγούδια του 1980, ενώ το περιοδικό Time Out το έβαλε νούμερο 44 στη λίστα με τα 100 καλύτερα party songs.

1985 τώρα, σαν σήμερα, 18 Μαΐου, οι Simple Minds με το Don't You βρίσκονται στην κορυφή του Billboard 100. Σας θυμίζω ότι είχε παίξει και στην ταινία The Breakfast Club. Σαν σίγγλ κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία στις 8 Απριλίου της ίδιας χρονιάς.

Δεν πειράζουμε καθόλου την ημερομηνία, μένουμε στις 18 Μαΐου, απλά αυτή τη φορά πάμε στο όχι και τόσο μακρινό 1991 και συναντάμε τους R.E.M. με το άλμπουμ Out of Time, γιατί σαν σήμερα βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200. Είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε αρχές Μαρτίου και έκανε τους R.E.M. να αναδειχτούν παγκοσμίως, να ξέρετε. Στην 34η τελετή των απονομής των Grammy Awards, το άλμπουμ θα κερδίσει ένα βραβείο Grammy, ενώ το τραγούδι που ακούμε δύο βραβεία. Θεωρείται το πιο εμπορικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα, να ξέρετε, ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Πάρα πολύ καλά, 18 Μαΐου τώρα, 1991, συναντάμε τους D-Vinyls με το single I Touch Myself, το οποίο σαν σήμερα κάνει τεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 69. Τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε μέχρι το νούμερο 10, νούμερο 4 στο αμερικανικό Billboard. Και στη χώρα τους οι D-Vinyls στην Αυστραλία βεβαίως και έφτασαν στο νούμερο 1. Το περιοδικό Billboard κατέταξε το I Touch Myself στη θέση 326 στη λίστα με τα 500 καλύτερα pop τραγούδια όλων των εποχών.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα ξανά. 18 Μαΐου αυτή τη φορά του 1975. Οι Kiss με το τραγούδι Rock and Roll All Night κάνουν ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100, απευθείας στο νούμερο 96. Τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε μέχρι το νούμερο 69, 12 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως το

θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού θα μείνουμε στο 1975 στις 18 Μαΐου, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τους Tenses με το single I'm Not In Love, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας, στο νούμερο 84. Έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ιρλανδία, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Βραζιλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ελβετία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Στην αρχή ακούγονται κάποιοι ψήθυροι με μια γυναικεία φωνή που λέει «Be quiet, big boys don't cry». Αυτά τα λέει η γραμματέα στα Strawberry Studios, εκεί που κάναν τις εγγραφές, η 10cc. Στα φωνητικά λοιπόν εκεί είναι η Kathy Redfern.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ναι, μετά τις 7 στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο John John and Father, να καλωσορίσω τη φίλη μου την Νάντια. Να καλωσορίσω Κώστα Λούμο, τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Σας θυμίζω free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Αυτή είναι η Nomad 1991, Gonna Give You Devotion. Σας θυμίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι εκείνη την εποχή όπου και αν πεζόταν γινόταν ένας μικρός χαμούλης. Να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Κώστα Λούμπο. Έχω κι άλλο Κώστα εδώ. Καλησπέρα και Στέλιο έχω και Μαρία και Δημήτρη και Γεωργία και άλλη Μαρία και Τάκη και Χριστίνα και Θάνο έχω και Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας λέτε. Classic Hits Radio 90.1.

0: Σας έχω πει και άλλες φορές, όταν ακούτε Pet Shop Boys, το τραγούδι που ακούτε εκείνη τη στιγμή νομίζετε ότι είναι το καλύτερό τους. Αν στο καπάκι ακούσετε ένα άλλο, αναθεωρείτε και λέτε ότι είναι το επόμενο το καλύτερο. Και πάει λέγοντας, είναι μια τέρμονη διαδικασία. I don't know what you want, but I can't give it anymore. Οι Pet Shop Boys του 1999. Έχουμε σίγουρα δύο τραγούδια για το τέλος. Το πρώτο θα είναι αυτό.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Λίγο πριν το ρολόι του στούντιο μας δείξει 8, να σας θυμίσω σε λιγάκι δεν θα έχουμε Γιώργο Αποστολίδη. Οπότε πάμε κατευθείαν στις 10 στο Σταύρο Μισθαγνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ με τρόπο και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

περίεργο ξεκίνημα θα έλεγα, μετά τα πολύ πιο σκληρά ξεκινήματα των προηγούμενων εβδομάδων, αλλά σήμερα έχουμε λόγο. Ειδικά σήμερα είναι ένα από τα περίεργα που υπάρχουν εδώ στη μουσική. Αυτός που ακούσαμε ουσιαστικά ήταν ο Μικέλ Κρετού ή η Enigma, αν προτιμάτε, όπως τον γνωρίσαμε τη δεκαετία του 90. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 18 Μαΐου του 1957, γίνεται 68 χρονών. Το 1988 όμως παντρεύτηκε τη Σάντρα. Τη γνωρίσαμε μετά σαν Σάντρα Κρετού, έχουν χωρίσει βέβαια το 2007 αν θυμάμαι καλά. Και αυτή όμως έχει γενέθλια την ίδια μέρα, αλλά το 1962. Μουσική 63 ετών η Σάντρα σήμερα, 68 ο Μικέλ Κρετού, και έχουν κάνει και δίδυμα. Πιο περίεργο δηλαδή δεν ξέρω. Και επειδή εμείς δεν έχουμε λίστες, το έχουμε ξαναπεί, πέρα από την καλησπέρα, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τη Σάντρα. Αυτό ακούστε το, μύθιδε το βίντεο κλιπ, ειδικά αν έχετε θέμα όπως εγώ με την κακοποίηση των ζώων.

57 ετών γίνεται σήμερα η Μαρτίκα που ακούσαμε στο Toy Soldiers. Γεννήθηκε δηλαδή στις 18 Μαΐου του 1969. Κοντινή μου.

59 ετών θα γινόταν σήμερα εάν ζούσε ο Μάρτιν Ντάφε, ο κιμπορδίστας των Primal Scream που ακούμε τώρα, αλλά είχε κάνει και ένα πέρασμα από τους Charlatans που θα ακούσουμε αμέσως μετά.

Να θυμίσω τη φωνούλα που ακούγεται, η γυναικεία φωνούλα που ακούγεται σε αυτό εδώ το τραγούδι, είναι του γνωστού μοντέλου Kate Moss. Και μέσα σε όλα βέβαια έχω και τον Γιάννη τον Μουτσόπουλο, ο οποίος ακούγοντάς μας από τις Βρυξέλλες μου στέλνει και φωτογραφία του που είναι μαζί με τη Σάντρα. Τι να κάνω τώρα, εγώ δεν έχω φωτογραφία με κανέναν άλλο, δηλαδή δεν ξέρω, I rest my case.

77 ετών γίνεται σήμερα ο κιμπορντίστας των Yes, Richard Wakeman. Αν δεν τον έχετε πετύχει, νομίζω ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση να μπείτε στη διαδικασία να δείτε το βιντεάκι στο οποίο δίνει περίπου 7 λεπτά γέλιο όταν οι Yes μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Το χιούμορ αυτού του ανθρώπου είναι απίστευτο, όπως και οι δυνατότητες που έχει πάνω στα πλήκτρα.

Να αλλάξουμε μουσικό όργανο και να πάμε σε έναν κιθαρίστα. Αλέξανδρε, είδες, είπα μουσικό όργανο για να μην παρεξηγηθώ. Ήταν 1961, 18 Μαΐου, σαν σήμερα δηλαδή, όταν ο Ράσελ Σίνιορ, ο κιθαρίστας των Pulp, γεννήθηκε.

Νομίζω ότι την έχω ξαναπεί την ιστορία, αλλά οι φήμες λένε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί από τον τραγουδιστή των Pulp για μια Ελληνίδα συμφοιτήτριά του στη σχολή καλοτεχνών εκείνη την περίοδο στις αρχές δεκαετίας του 90, η οποία σήμερα είναι παντρεμένη με γνωστό Έλληνα πολιτικό, ο οποίος έχει και σπίτι στην Αίγινα.

Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να καλησπερίσω το Σάκη, το Γιάννη, την Κατερίνα, τη Μαρία, τη Ματίνα, την Άντια, τον Πάνο, την Αρχοντούλα, τη Βίκη, τον Γιώργο, τον Χρήστο, το Σωτήριο που είσαι ο Κακομύρης είναι ακόμα πάνω στο πατάρι. Ούτε ένας άνθρωπος δεν πάει να του βάλει μια σκάλη να κατέβει. Καλησπέρα στη Μαρίτα, στο Δημήτρη. Αλέξανδρε, εσένα σε είπα, έτσι. Σποτάκι δεν μας έχει στείλει ακόμα για την παράσταση. Καλησπέρα στους δύο Γιώργηδες, τον Γιώργο του Μολφέτα και τον Γιώργο του Γεωργίου. Στον Ταξιάρχη. Στον Κωνσταντίνο. Στην Έφη. Αν ξέχασα κάποιον, στο επόμενο. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν ένα τραγούδι το New Order, που είναι ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε από τις στάχτες των Joy Division. Οι Joy Division διαλύθηκαν ουσιαστικά 2 μήνες μετά τον θάνατο του Ian Curtis, ο οποίος αυτοκτόνησε σαν σήμερα σε ηλικία 23 ετών το 1980. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα από τους Joy Division, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο εκείνης χρονιάς, όταν ήμουν ακόμα μόλις 10 χρονών, έτσι.

Με είχε τραβήξει από τότε μόνο και μόνο για τον τίτλο του. Συνήθως η αγάπη ενώνει. Αυτός εδώ λέει ότι η αγάπη μας χωρίζει. Love will tear us apart. Αυτή εδώ είναι η Joy Division.

Δυστυχώς έχουμε άλλη μια αυτοκτονία. Είναι περίεργο. Το 2017, την ίδια ακριβώς μέρα, 18 Μαΐου του 2017, ο τραγουδιστής των Soundgarden αλλά και τον Audioslave και το Temple of the Dog, ο Chris Cornell αυτοκτονεί στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο που έμενε στο Detroit.

την ίδια χρονιά, το 2017, εκτός από τον Chris Cornell, είχαμε άλλη μια απώλεια, πάλι από αυτοκτονία, μέσα στο καλοκαίρι του 2017, ο πολύ καλός του φίλος, ο Chester Bennington, αποφάσισε και αυτός να αυτοκτονήσει. Και θυμήθηκα να σας πω την αλήθεια με όλα αυτά, την ανακοίνωση των Metallica στη συναυλία που έγινε εδώ στην Ελλάδα πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες πως είναι τώρα. Έχω χάσει και τις μέρες πια. Για όλη αυτή την κίνηση που κάνουν για να βοηθήσουν άτομα τα οποία σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. Και δυστυχώς το βλέπουμε και στην Ελλάδα πολύ συχνά τελευταία. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη όλη η κατάσταση και ποτέ δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό, απλά το αφήνω εδώ.

Αυτό εδώ παίζει για τον Χρήστο Σταυρόπουλο. Δεν ξέρω αν ακούει, αλλά διάβασα μια δημοσίευση που έκανε σήμερα το πρωί στο Facebook και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, γιατί ουσιαστικά έλεγε τους στίχους του ρεφρέν.

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που ακούγεται σπάνια από αυτή από την εκπομπή. Ειλικρινά, πρέπει να είναι αυτό που έχει βγει στον αέρα από το Midlife Crisis. Δεν ξέρω πόσες φορές, γιατί έχω μηδενίσει εδώ το κοντέρ κάνει με τις φορές. Είναι η διασκευή που έχουν κάνει η Lacuna Coil στο Losing My Religion των R.E.M. Αλλά επειδή όπως και να έχει και να έχει παίξει 500.000 φορές, δεν υπάρχει λόγος να το κόψω. Το ακούμε από την αρχή.

Το επόμενο τραγούδι παίζει για το Σωτήρη. Θα μπορούσα να το περιγράψω λίγο περίεργα. Δηλαδή μπείτε λίγο στο μυαλό του στιχουργού και βάλτε το Σωτήρη, αλλά όχι ότι και καλά αυτή τη στιγμή πρέπει να τον ξυπνήσει κάποιος όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, αλλά να το κατεβάσει από το πατάρι.

¿Y tú? Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα αυτό που είδαμε. Και για την ηλικία της, νομίζω ότι επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ξαναλέω άλλο νομίζω. Και για να μην έχω διαφωνίες με την Πάτη, είναι και μεγάλη γυναίκα πια, θα ξαναβάλω το τραγούδι από την αρχή.

συναυλία αλλά και μετά τη συναυλία η μουσική που ακουγόταν από τα ηχεία, ξέρετε τα ηχογραφημένα αυτά τα οποία ο ηχολήπτης βάζει για να ακούγεται κάτι μέχρι να βγει ο καλλιτέχνης, ήταν λίγο έτσι, πώς να το πω, λίγο έτσι πιο σκληροπυρηνικά από ό,τι θα περίμενα για συναυλία της Patti Smith.

Ακούσαμε λοιπόν Ramones, μετά είχαμε Sex Pistols, όπως τα έχουμε και τώρα. Τελευταίο τραγούδι πάντως που ακούστηκε μετά το τέλος της συναυλίας από τα αρχεία ήταν ένα τραγούδι του Jimi Hendrix.

Θυμίζω ότι σε 4 μέρες η Iron Maiden θα είναι εδώ στην Αθήνα. Αλλά θυμίζω επίσης ότι την ίδια μέρα έχει προγραμματιστεί και άλλη συναυλία. Οπότε θεωρώ ότι αυτό εδώ το τραγούδι που ακούμε είναι αφιερωμένο χαλαρά στους διοργανωτές και των δύο συναυλιών. Είπαμε, συναυλιοδάνειο θέλουμε, αλλά δύο κομμάτια δεν μπορούμε να γίνουμε.

Εκτός από τους Iron Maiden, το Σάββατο που μας έρχεται σε 4 μέρες από σήμερα, έρχονται και οι Clutch. Δηλαδή έχουμε γίνει Λονδίνο, ρε παιδιά. Τι να πω πια, είμαστε μεγαλούπολοι. Τι να πω.

Νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη ώρα για να αποκαλύψω κάτι το οποίο σήμερα με προβληματίζει, να σας πω πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι, αλλά δυστυχώς για μένα εδώ και περίπου 2 μέρες έχω ένα θεματάκι με ένα δόντι το οποίο με έχει κάνει να είμαι λίγο παραμορφωμένος, παραπάνω από ότι ήμουνα πριν, εννοώ στο πρόσωπο. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον μπορώ και μιλάω αυτή τη στιγμή. Ας είναι καλά οι επιβιώσεις. Αν λοιπόν με ακούτε κάπως περίεργα, ζητώ συγγνώμη έστω και με καθυστέρηση, αλλά αυτό. Αυτή είναι η Led Zeppelin. Over the hills and far away.

αυτούς εδώ θα τους δούμε, αλλά δεν θα τους δούμε. Στο τέλος του μήνα, αν θυμάμαι καλά, έρχονται οι Foreigner. Βέβαια, οι Foreigner που θα έρθουν δεν είναι οι Foreigner που ακούμε αυτή τη στιγμή. Αγαπημένο από τη δεκαετία του 80, αυτό εδώ είναι το White Line.

Πώς καταλαβαίνεις ότι αυτό το τραγούδι το έχει γράψει άντρας? Ένα μικρό λευκό ψέμα δεν μπορεί να καταστρέψει την αγάπη μας. Ναι, καλά, εντάξει, πες το σε γυναίκα αυτό και θα σε πιστέψει οπωσδήποτε.

συμφωνήσω με αυτό που μου έγραψε ο Αλέξανδρος ο Πέτρακας. Για το κλασικό λευκό ψέμα, ναι μωρό μου, δεν έχεις παχύνι. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, όταν υπάρχει το ερώτημα από γυναίκα προς άντρα, αγάπη μου έχω παχύνι, δεν απαντάς, κρύψου. Ό,τι και να πεις είναι εις βάρος σου. Δεν θα τη βγάλεις καθαρή, πώς το λένε. Και όχι τίποτα άλλο, αυτό που τραγουδάει εδώ ο Γκάρι Μουρ είναι ψέμα. Δεν υπάρχει κρύα μέρα στην κόλαση. Το Cold Hay in Hell είναι μόνο στιχουργική αηδία, όχι αδεία. Τόσα και τόσα έχουμε διαβάσει εκεί έξω.

0: αυτή που τον είχα House of Love.
1: Shine on.
0: Shine on. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το θυμάμαι λες και είναι τώρα, όταν είχε κυκλοφορήσει μία συλλογή από το pop και rock, ή το 88 ήταν ή το 89, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, η οποία είχε μέσα κολεγιακά ανεξάρτητα, όπως τα έλεγε, college rock κάπως έτσι. Αν θα ψάξω αυτό το πρώτο βινήλιο κάπως στη δισκοθήκη, είναι οι Primitives.

από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Άνας Φυρίδιο 98,1 για την Αθήνα. Ήταν ο Σταύρος Μυστηριώτης διαλέγοντας μουσική και προσπαθώντας να μιλήσει. Δεν ξέρω πόσο καλά τα κατάφερα. Ας είναι καλά η αντιβίωση, να σας πω την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα σε όλους, τα λέμε την Δετάρτη ακριβώς στις 10 το βράδυ. Γεια χαρά. Αυτή εδώ είναι η LA's, There She Goes.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Now you're gonna sing this with me. No excuses.

Thank you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.